0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αυτός ο ήλιος σήμερα δεν είναι ήλιος που να μπορεί κανείς να σου τον στείλει. Είναι ένας ήλιος κίτρινος, βασανισμένος ήλιος. Ήλιος που τον σταυρώσανε κατά μεσή στον ουρανό. Μια κουστοδία μικρών παιδιών παίζοντας την αγάπη. Αυτός ο ήλιος, Κώστας Γαρίδης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαγκτζέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαγκτζέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό,

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Thank you.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μια μυγδαλιά και δίπλα της εσύ. Μα πότε ανθίσατε? Στέκομαι στο παράθυρο και σας κοιτώ και κλαίω. Τόση χαρά δεν την μπορούν τα μάτια. Δώσ' μου, Θεέ μου, όλες τις στέρνες του ουρανού να στις γεμίσω. Μια μυγδαλιά και δίπλα της. Νικηφόρος Βρετάκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που

απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τώρα θα περάσουμε σε ένα συνθέτη γίγαντα και στον αδερφό του. Ο αδερφός του υπήρξε πολύ σπουδαίος ποιητής. Είναι ο Γιάννης Θοδωράκης. Η μουσική είναι του Μίκη. Όμορφη πόλη.

που βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς. Ένα αστέρι.

0: το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χωρίς τη μαθηματική τάξη δεν στέκει τίποτε. Ούτε ουρανός έναστρος, ούτε ρόδο. Προπαντός ένα ποίημα. Και ευτυχώς, ό,τι με έκανε η μοίρα μου γνώστη των μουσικών αριθμών. Ό,τι κρέμασε μία ναχτίνα επιπλέον το άστρο της ημέρας στην όρασή μου. Και κάμοντας τα γόνατά μου τραπέζι, εργάζομαι, ως νάταν να φτιάξω έναν έναστρο ουρανό ή ένα ρόδο. Η μουσική αριθμή, Νικηφόρος Βρετάκος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάρει μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου σήμερα, 7 και 10 η ώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ματιά στον καιρό, και σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει τους 33 βαθμούς το θερμόμετρο.
1: Κάτι άλλο, κάτι πιο καλό? Όχι.
0: Κάτι πιο καλό δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Και οι επόμενες μέρες κάπως έτσι θα κυλήσουν. Αύριο θα φτάσει τους 34. Το Σαββατοκύριακο ίσως ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα.
1: Οκ. Okay.
0: Ίσως. Αλλά συννεφιές. Δεν έχουμε καθαρή λιακάδα. Δηλαδή έχουμε και συννεφιά και υψηλή θερμοκρασία.
1: Αλλά λίγο συννεφιά, έχει κάτι φοβερό.
0: Καλά, ναι. Ωραίο μείγμα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Εμείς με Γιώργο Νταλάρα πάμε στα κλασικά μας. Εδώ τραγουδά Μάρκο Βαμβακάρη. Τα ματόκλαδά σου λάμπουν.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 7 και 13 η ώρα. Να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητα, διότι είχαμε ακόμα ένα επεισόδιο.
1: Ναι, είχαμε αυτή την κατάρριψη του ελικοπτέρου και μετά γυρνάνε όλα γύρω από αυτό.
0: Κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν.
1: Απάτσι, όπως τα λένε.
0: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο πιλότος είναι μια χαρά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, προφανώς, αλλά.
1: Αλλά τώρα υπάρχουν αντίπεινα. Ναι, οπότε ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μπαίνουν σε τροχιά σύγκρουσης. Ο Τραμπ προανήγγειλε πολύ ισχυρή απάντηση πριν από τις επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έπληξαν τον πέμπτο στόλο των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, σε αυτή την ανταλλαγή που έχουν έτσι κι αλλιώς. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε σήμερα.
0: Και για κάθε επίθεση που υπάρχει, προφανώς θα υπάρξει και μια απάντηση. Οπότε η εκεχηρία που τόσο καιρό.
1: Υπάρχει και πολλή σκόνη που σηκώνεται στα social.
0: Η αληθινή εκεχηρία που περιμένουμε όλοι. Προφανώς αργεί. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Φίβο Δελιβοριά, το τραγούδι εκείνη. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου, 7 και 4 το πάει η ώρα.

0: Φίβος Δελιβοριάς, το τραγούδι εκείνη, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 7 και 20 πάει η ώρα. Θυμίζουμε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 9.112 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Αν λοιπόν σας ενδιαφέρουν, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Εσείς στέλνετε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Και λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, αυτή τη φορά η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η συνάδελφός μας εδώ από τον Red, θα κάνει την κλήρωση και θα τηλεφωνήσει στο τυχερό μήνυμα. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στην Πινελόπη ότι αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ. Άλλη μία. 9.112 ευρώ.
1: Σημειώστε το ποσό.
0: Και το κερδίζετε το ποσό. Αυτό είναι το θέμα. Δηλώνουμε συμμετοχή, μάλλον. Συγγνώμη, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Έχετε το νου σας, Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, εσείς που θα στείλετε μήνυμα ή έχετε στείλει ήδη μήνυμα, μην τυχόν χάσετε το τηλεφώνημα αυτό. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με άρωμα καλοκαιριού. Και ένα από τα κλασικά και αγαπημένα μας τραγούδια.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, η ώρα πάει 7 και 24. Εσείς έχετε κάποιο οικόπεδο που πρέπει να καθαρίσετε?
1: Είμαστε μόλις 5 μέρες πριν από την λήξη της διορίας και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τα στοιχεία, όπως διαβάζουμε, είναι απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Προετοιμαζόμαστε, εννοείται, για την αντιπυρική περίοδο. Η κυβέρνηση, εμείς, το κράτος, όλοι θα έπρεπε. Αλλά φαίνεται ότι κανένας. Αυτό το τελευταία στιγμή ισχύει και εδώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος δήλωσε ότι το πολύ 350.000 πολίτες έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα ότι καθάρισαν το οικόπεδό τους. Αριθμός που, με δεδομένο τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπόχρεων, καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι το έχουν αφήσει.
0: Το 24, για παράδειγμα, είχαν δηλώσει 450.000 τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Οπότε είμαστε πίσω ήδη πάρα πολύ.
1: Είμαστε 100.000 πολίτες το έχουν αφήσει για τελευταία στιγμή. Ή δεν έχουν τα οικοπαίδα τους.
0: Ή δεν βρίσκουν συνεργείο.
1: Ή το έχουν κάνει και δεν το έχουν δηλώσει. Ναι, πάντως ελαφρυντικά δεν ξέρω πόσο υπάρχουν. Είμαστε πάντως 5 μέρες. Ας το σκεφτείτε όσοι έχετε αυτή την υποχρέωση.
0: Ναι, είναι και στην Αθήνα και στην Αττική αρκετά οικοπαίδα, αλλά και στην επαρχία. Οπότε. Ναι. Είναι και αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να κάνεις και το ταξίδι.
1: Ναι, ότι και στην Αττική είναι αποκαρδιωτική εικόνα, από ό,τι φαίνεται εδώ, από τα στοιχεία. Ωραία.
0: Επίσης υπάρχει κάτι ακόμα. Καθαρίζεις, πες, το οικόπεδο. Mm-hmm. Πού πας όλα αυτά που μαζεύεις?
1: Και επίσης να ρωτήσω, το ξέρω αυτό από το χωριό, για παράδειγμα. Όταν το δικό σου οικόπεδο το καθαρίζεις και δίπλα συνορεύεις με 3 οικόπεδα τα οποία δεν τα έχουν καθαρίσει, είναι ζούγκλα. Ναι. Έχει κάποιο νόημα, πιστεύετε, όταν θα έρθει το κακό στην πόρτα?
0: Όχι, προφανώς. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Και το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλέ Δημήτρη. 7 και 26 πάει η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 29 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική. Ναι, καλά λέω. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες. Όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, είναι εδώ. Θα καλέσετε για να τα μάθετε όλα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε με Νατάσα Μποφίλιο από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες μας, δηλαδή εδώ στη μουσική μας σκηνή αυτή φορά.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πόσο νοσταλγώ, ιδίως τότε, όταν την πρωτοπήρα στα χέρια μου, ελαφριά πολύ, όπως κάθε δημιουργίας ψήθυρος, και με ικέτευε να την αγαπήσω. Προσδοκούσε πολλά από μένα, αφού έτσι τον κόσμο θορούσε. Συγχώρεση, Γιώργος Λεπίδας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
2: πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Όσο πολύ σ' αγάπησα, αγάπη, Νατάσα Μποφίλιο.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Από τις κασέτες του Μελωδία, η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου, θυμίζουμε με την ευκαιρία ότι θα βρείτε τώρα online και την κασέτα που παρουσίασε πέρυσι πάνω στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Mm-hmm. Με τις ενορχιστρώσεις του Θέμη Καραμουρατίδη.
1: Είναι online όλη η συναυλία.
0: Θα την βρείτε εκεί ολόκληρη την mm-hmm. παράσταση.
1: Ναι.
0: Με εικόνα κτλ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 40 η ώρα, στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου. Και για εσάς που μας ακούτε και είστε ακόμα στο κρεβάτι και δεν θέλετε να σηκωθείτε με τίποτα
1: ναι,
0: από το
1: ή έχετε σηκωθεί και πάλι δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν έχετε,
1: πρόκειται να σηκωθείτε και δεν θέλετε να σηκωθείτε.
0: Και δεν βρίσκετε καν το λόγο να σηκωθείτε το κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρετε ότι τρέχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, εσείς δεν θέλετε να ανταποκριθείτε.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό μπορεί να είναι μια μικρή άρνηση, μπορεί να είναι μια κόπωση, αλλά μπορεί κάποιες φορές, όπως διαβάζουμε εδώ, να κρύβει και μια πρωινή κατάθλιψη. Έχει κάποιες διαφορές από την άλλη κατάθλιψη, γιατί ίσως να είναι σαν πρώτο σημάδι μιας κατάθλιψης πιο κλινικής, που ξέρεις, έρχεται και κάθεται πάνω μας,
0: ναι.
1: Και μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα πράγματα, αλλά αυτή η πρωινή μπορεί να οφείλεται σε έτσι, διάφορα πράγματα. Μπορεί να οφείλεται σε κάτι που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Μπορεί να έχει διαταραχθεί κάτι στη δουλειά και να μην θέλεις να σηκωθείς να πας. Μπορεί να είναι κακός ύπνος.
0: Μπορεί να έχει αλλάξει λίγο το ρολόι του σώματος.
1: Ναι,
0: δηλαδή το πότε κοιμόμαστε, πότε ξυπνάμε.
1: Ακριβώς. Γιατί αν έχουν προηγηθεί μέρες που έχεις ξενυχτήσει και το 7 η ώρα είναι απλώς η ώρα που έχεις συμπληρώσει 3 ώρες ύπνου, εννοείται ότι δεν θέλει κανείς να σηκωθεί. Γενικά το πρωινό ξύπνημα. Τώρα που τελειώνουν τα σχολεία, δεν καταλαβαίνω γιατί μας απασχολεί.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν κάνεις τη δουλειά που κάνουμε εμείς. Αλλά εντάξει, ναι, είναι δύσκολο. Υπάρχουν όμως εδώ κάποιες έτσι λύσεις, τέλος πάντων, κάποιες συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη διάθεσή μας το πρωί, όπως λένε οι ειδικοί. Να δημιουργήσουμε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν από το βραδινό ύπνο. Μάλιστα.
0: Πολύ εύκολο, ναι.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Δροσερό, σκοτεινό, ήσυχο υπνοδωμάτιο, ύπνο την ίδια ώρα. Λες και είμαστε μωρά.
0: Καλά, πέρα
1: μας βάλουμε
0: αυτά...
1: για μπάνιο, βάζουμε τη λεβάντα και...
0: Ναι, ίσως το πρόγραμμα είναι μια λύση κλειδί.
1: Ναι, δηλαδή, πάντα είναι πρόγραμμα.
0: Ναι, συγκεκριμένη ώρα ύπνου με το ζόρι, μέχρι να συνηθίσει ξανά το σώμα. Συγκεκριμένη ώρα αφύπνισης. Νερό, με το που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι. Είναι η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνουμε.
1: Πρέπει να πιούμε νερό το βράδυ, όμως μπορούμε να κάνουμε και μια ήπια γιόγκα, λέει, και ασκήσεις
0: αναπνοής. Αλλά αυτό είναι για τους άλλους, ναι.
1: Πέφτω σαν το βόδι στο κρεβάτι, θα κάνω και τη γιόγκα μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, να δοκιμάσουμε, λέει, να κρατήσουμε ημερολόγιο. Γιατί αυτό βοηθά λίγο στην παρακολούθηση της διάθεσης και των συναισθηματικών μεταβολών. Μπορεί έτσι λίγο να, άμα τα δούμε και γραπτός, να έχουμε μια εξήγηση.
0: Τα μηνύματα που στέλνουμε πρωί δεν είναι ημερολόγιο.
1: Όχι,
0: πρέπει να κρατάμε σε ξεχωριστό σημείο.
1: Τα μηνύματα που στέλνουμε το πρωί είναι μηνύματα μπαρτζόκα. Είναι άλλη κατηγορία. Επίσης, βγείτε αμέσως, λέει, στο φως του ήλιου. Εκεί που λες ότι δεν θέλω να με δει ο ήλιος, δεν μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου, σέρνεσαι και κλείνεις και τα παράθυρα γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμος για αυτή την εισβολή. Όχι, το αντίθετο πρέπει να συμβεί. Ανοίξτε τα παραθυρόφιλε και βγείτε λίγο, κάντε δύο βηματάκια στο μπαλκόνι.
0: Αν έχει ξημερώσει.
1: Κάντε και πρωινές διατάσεις, Κωνσταντάρας κατάσταση. Βαθιές αναπνοές.
0: Αυτοί που τα γράφουν τα κάνουν άρα για να βοηθήσουν.
1: Μας έχει όμως και εμάς μέσα στις λύσεις. Οπότε θα το δεχτώ το. Ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Εντάξει,
1: το ραδιόφωνο δηλαδή είναι αυτό σε παρένθεση. Δηλαδή αντί να πει ακούστε ραδιόφωνο, οι άνθρωποι εδώ γράψανε ακρόαση εμπνευστικού περιεχομένου.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς το εμπνευστικό μας περιεχόμενο με Θοδωρή Βουτσικάκη και το υπέροχο Αστέρι. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Να σταθούμε για λίγο στο πρωτοσέλιδο τη Καθημερινή. Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με μια έρευνα πρόσφατη του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, δεν εμπιστεύονται τι Ηνωμένε Πολιτείε.
1: Αποκλείεται.
0: Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και σπουδαία, μάλλον δεν είναι και πρωτότυπη είδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μια έρευνα που επιβεβαιώνει αυτό που αισθανόμαστε πολύ.
1: Ακριβώς. Περιγράφει αυτό που νιώθουμε όλοι.
0: Ναι. Οι Ευρωπαίοι πολίτε, λοιπόν, στην πλειονότητά του δεν εμπιστεύονται τι Ηνωμένε Πολιτείε του Τραμπ, αλλά έχουν την ελπίδα ότι η Διατλαντική συμμαχική σχέση μπορεί να αποκατασταθεί όταν ο Τραμπ αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Πότε? Τον Ιανουάριο του 29, λένε.
1: Δεν είναι,
0: πότε,
1: λένε.
0: Πότε έχουμε εκλογές? Όχι, θέλω να πω, δεν ξέρουν αν θα αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Αν θα αποχωρήσει, γιατί τελειώσει η θητεία του.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ναι. Σε αυτό τον Ιανουάριο του 29 τον περιμένω. Βασικά περιμένουν τον Νοέμβριο του 28, που είναι οι εκλογές. Εκεί δεν είναι οι εκλογές όπως εδώ. Ο καθένας περιμένει να θα γίνει τον Οκτώβριο, θα γίνει τον Νοέμβριο, θα γίνει του χρόνου, θα γίνει πριν την Προεδρία. Γιατί και εδώ είμαστε σε φάση εκλογών. Όχι, θα γίνει τον Νοέμβριο του 28 και ο επόμενος, ναι, αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 29.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου εδώ και το βράδυ Σαββάτου από τις κασέτες του Μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.
3: Βράδυ

0: καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά μας, λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα. Αναζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Έτσι λοιπόν το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp λοιπόν, όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
6: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 8 και 1 η ώρα, κίνηση στου δρόμου τώρα. Έχουμε ήδη το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο ξεκινάει από το ύψο τη Αττική Οδού. Εκεί έχουμε επίση κίνηση από Ζεφύρι και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Mm-hmm. Και στη στροφή εκεί για μεταμόρφωση, για Αθηνών Λαμίας. Και εκεί έχουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Όπω επίση έχουμε στην άνοδο τη Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο τη Μεσογείων εκεί στο ύψο του Χοραργού. Στην άνοδο τη Συγκρού, στο περιφερειακό του Καρέα, στο ρεύμα προ Μεσογείων από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Και στην παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προ Πειραιά, κυρίω από Αλίμου και μετά. Και αρχίζουμε και βλέπουμε να γεμίζει και το ρεύμα προ Γλυφάδα εκεί στο ύψο τη Μαρίνα Φλίσβου. Λεωφόρο Αθηνών φυσικά μποτιλιαρισμένη από το Χαϊδάρι και μετά. Αυτά προς το παρόν. Mm-hmm. Και θα δυσκολεύουν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από τις 9 και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Συνεχίζουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και το μικρό Τιτανικό.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 6 ώρα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι και μας έχει ανησυχήσει αρκετά.
1: Εγώ που έχω διάφορους φίλους που ψαρεύουν στα social, βλέπω το τελευταίο διάστημα αρκετή ανησυχία σχετικά με αυτό το βρωμό ψαρό.
0: Είναι ένα, καλά το λες, είναι ένα τοξικό ψάρι.
1: Φουλ τοξικό.
0: Το λέγεται λαγοκέφαλο.
1: Ναι, είναι ένα ψάρι που είναι βρωμό ψαρό.
0: Είναι ένα, καλά το λες, είναι ένα τοξικό ψάρι.
1: Φουλ τοξικό.
0: Το λέγεται λαγοκέφαλο.
1: Ναι, είναι ένα ψάρι που είχε

0: Ακριβώς. Δαγκώνουν.
1: Δαγκώνουν, κυνηγάνε. Δεν φοβούνται τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και στα 20 εκατοστά. Σε βάθος 20 εκατοστών δηλαδή, που είσαι εκεί
0: και
1: πολύ χαλάρα στην άκρη.
0: Μέχρι τον Αστράγαλο, ναι.
1: Ναι, μπορεί να σε κυνηγήσει.
0: Ναι.
1: Έχουν συμβεί αυτά στην Αθήνα.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι. Δεν είναι πειράγχας.
1: Όχι, έτσι. Ενοχλητικά. Δαγκώνουν.
0: Φυσικά δαγκώνουν και κυρίως αν τώρα κάποιος δεν έχει. Δεν είναι υποψιασμένος και το ψαρέψει, κάνοντας κάτι πολύ ερασιτεχνικό. Ένα παιδάκι με μια αυτό, με ένα καλάμι κάπου στην άκρη. Είναι θανατηφόρο, δηλαδή δεν το τρως.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ας το ψάξουμε λίγο να το αναγνωρίσουμε. Έχει κάτι βούλες, είναι ένα φρικτό ψάρι. Κυνηγάει και τα άλλα ψάρια που συνήθως είναι θηρευτές, όπως οι κυνηγοί, οι ζαργάνες κτλ. Και είναι επικίνδυνο, έχει τοξική ουσία που δεν, όσο και να το ψήσεις, δηλαδή σε όσους βαθμούς και να το ψήσεις, δεν φεύγει, δεν αυτό το πράγμα ξέρεις, γλιτώνεις. Δεν γλιτώνεις, οδηγείς στο θάνατο, δεν υπάρχει καν αντίδοτο εύκολα. Και είναι, η τοξική ουσία είναι και στα κοκαλά του, ναι. Και στο δέρμα, και στη σάρκα. Οπότε είναι γενικά μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Νομίζω ότι όλοι παραπονιούνται ότι θα πρέπει να είχαμε πάρει μέτρα νωρίτερα για το. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Να βγούμε το τουφέκι στις θάλασσες. Αλλά πια είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Διαβάζουμε σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Καραγιάννη στο πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε φυσικούς θηρευτές, όπως λέγονται, δηλαδή ψάρια που να κυνηγούν από μόνα τους τον λαγοκέφαλο.
0: Αυτό
1: οπότε,
0: είναι.
1: Οπότε δρά μόνος του, δεν έχει αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και αναπαράγεται ανεξέλεγκτα. Σκοπεύουν εντωμεταξύ να επιδοτήσουν τους ψαράδες που θα το πιάνουν και θα το.
0: Ακριβώς. Υπάρχει
1: σκοτώνει.
0: Ένα σύστημα, διάβαζα επίσης χθες, που να δίνεις χρήματα σε ψαράδες να κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Να ψαρεύουν. Προφανώς υπάρχουν τρόποι για όλα τα ψάρια, υπάρχουν ειδικό ψάρεμα. Να ψαρεύουν μόνο αυτό και να πληρώνονται για να τα βγάζουν και να τα πετάνε από τις θάλασσες. Δεν ξέρω αν στις διαστάσεις που έχει πάρει γίνεται αυτό, αλλά.
1: Το κάνουν πάντως
0: και
1: στην Κύπρο και στην Τουρκία, όπως διαβάζουμε, με 6 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Θα πληρώνεσαι.
0: Και ακριβώς, όσα βγάζεις. Κυρίως όμως πρέπει να προσέχουμε αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη που περιέχει το.
1: Τι άλλο μας έλειπε αυτό το καλοκαίρι και αυτό το βάζουμε στη λίστα μας.
0: Ας το βάλουμε να το δούμε. Είναι ένα φρικτό ψάρι με αυτές τις μαύρες βούλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα το καταλάβετε άμα το δείτε.
1: Ας δούμε την εικόνα του, να θυμόμαστε πώς είναι.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Μιλιώκας, για το καλό μου, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης, 8 και 10 η ώρα.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου.

0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, κόψε και μοίρασε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 17 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε την κλήρωσή μας και κάποιος ή κάποια από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς τα χρήματα αυτά, προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας στο 19.600. Περιμένουμε μηνύματα μέχρι την Παρασκευή στις 4. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση, αυτή τη φορά από την Πινελόπη Αναστασοπούλου, τη συνάδελφό μας εδώ στο αδελφάκι μας, στο ραδιόφωνο Red. Αν εσείς θέλετε λοιπόν να στείλετε το μήνυμά σας, μπορείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο.
1: Να διεκδικήσετε την τύχη σας.
0: Ναι, ακριβώς, γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 4, η μέρη που θα κάνει την κλήρωση, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στο τυχερό αριθμό και αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε και δεύτερον να στην κλείσει και δεύτερον να πείτε στη μέρη πως αυτή τη φορά.
1: Σωστό αριθμό.
0: Ναι, αυτό είναι λοιπόν. Σημειώστε το. Το σωστό ποσό είναι 9.112 ευρώ. Σημειώστε το, να το πείτε στην Πινελόπη. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε εν τω μεταξύ εμείς με Ελένη Βιτάλη για το αγαπημένο μα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 22 η ώρα. Έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αν βγαίνετε έξω συχνά, ότι τα ποτά χωρίς αλκοόλ έχουν όλο και μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Ναι, έχουν.
0: Τι έχει παίξει ρόλο σε αυτό?
1: Τι έλεγχη.
0: Μεταξύ άλλων, η έλεγχη.
1: Η αυστηρότερη νομοθεσία.
0: Ναι, και όμως η τάση της Gen Z να μην πλησιάζει το αλκοόλ πολύ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει άλλα πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω ότι πέρα από τα παιδιά που είναι από τα Gen Z, που είναι 18-20 άριδες.
0: Ναι, κάπου εκεί.
1: 25-άριδες, τέλος πάντων, αυτοί οι νέοι. Πέρα από τη δική μας γενιά, που έτσι κι αλλιώς το έχουμε μειώσει, το βλέπω στην επίδαυρο καλή ώρα που θα αρχίσει, όπου να είναι.
0: Σωστά.
1: Στις ταβέρνες εκεί στο Λιγουριό. Το πρώτο πράγμα που τελειώνει για εμάς που επιστρέφουμε, αλλά και για αυτούς που μένουν εκεί κοντά τα βράδια, που επιστρέφουμε Αθήνα, το πρώτο που τελειώνει είναι μπύρες χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, γιατί έχεις να οδηγήσεις μετά να επιστρέψεις Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχεις το νου σου.
1: Όμως αυτό που έχει ενδιαφέρον.
0: Φανταστείτε στο παρελθόν τι γινόταν.
1: Ναι, καλά, στο παρελθόν. Δεν φανταζόμαστε, ξέρουμε τι γινόταν. Αυτό που επίσης έχει ενδιαφέρον είναι ότι πια υπάρχουν ποτά virgin, χωρίς αλκοόλ, ακόμα και για μικρά παιδιά.
0: Α.
1: Δηλαδή, εγώ τις προάλλες πήγα στο αγαπημένο μου ζαχαροπλαστείο και ήταν εκεί η Σοφία, είχα μαζί μου το μικρό. Και μου λέει, πάρε και. Πάτε για παιχνίδι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, πάρε και δύο ποτά για το παιδί. Της λέω, Σοφία, τι είναι αυτό? Και μου δει, της λέω, είναι σίγουρα χωρίς αλκοόλ? Μου λέει, ναι. Και είδα σε ένα στάντ εκεί, είχε διάφορα έτσι φρουτοποτά, τέλος πάντων.
0: Τα οποία όμως πλασάρονται ως
1: ποτά. Όχι, γράφουν πάνω ότι είναι gin tonic.
0: Άρα, εθίζει το παιδί στο να παίρνει το αλκοόλ.
1: Δεν είναι αλκοόλ.
0: Ναι, χωρίς να είναι αλκοόλ.
1: Α, ναι, τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, δεν του λες πάρε αυτό το ρόφημα.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Ήταν πολύ ωραία. Τα ρουφήξανε και τα δύο παιδιά.
0: Γιατί θα έχουν φουλ ζάχαρη ή γλυκανικές ουσίες.
1: Λοιπόν. Αλλά και πριν από γήπεδο, για παράδειγμα, που σταματάμε κοντά στη Λυρική για να ψωνίσουμε ποτά και διάφορα τέτοια και για να πάμε εφοδιασμένοι καμιά φορά στο γήπεδο, μου λένε ο μικρός θέλει ένα virgin.
0: Αυτά ξέρεις ότι είναι, μπορεί να, είναι, να μην είναι τυχαίες αυτές οι ερωτήσεις. Γιατί κάποιες βιομηχανίες θέλουν να εθίζουν τα παιδιά από νωρίς.
1: Μπορεί, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια τα χωρίς αλκοόλ ποτά. Είναι και για τους πιο μικρούς πια, δεν είναι μόνο για τους 25-άριδες.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι η λέξη ποτό, ναι, χωρίς αλκοόλ και όχι ένα νέο ρόφημα.
1: Εμείς παλιά στη γενιά μας είχαμε κάτι τσίχλες που τις κάναμε τσιγαράκια.
0: Όχι, μας τις είχαν. Ήταν ντυμένες.
1: Ήταν ντυμένες. Ακριβώς, και κάναμε ότι καπνίζαμε. Εντάξει, τα παιδιά, λογικό είναι. Θέλουν να μεγαλώσουν. Μέσα σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν πια και τα.
0: Και βγάζουν χρήματα από αυτά.
1: Αλλά να σου πω κάτι, είναι πολύ ωραία τα μπουκαλάκια. Γιατί τα κράτησα και τα έχω βάλει στο μπάνιο με λουλούδια. Είναι και τέλεια σχέδια απ' έξω.
0: Ωραία, όλα μελετημένα. Συνεχίζουμε.
1: Ξέρω ότι θέλουν τα παιδιά να κρατήσω εγώ τα μπουκαλάκια.
0: Γιάννης Κότσιρας για τη συνέχεια. Σασμός. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: περάσει είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης, 8 και 28 πάει ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Λογικό. Γι' αυτό το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απολαμβάνετε με αυτό 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες. Σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο κιόλας λογαριασμό. Λεπτομέρειες στο 18 11 33, καλώντας ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλε. Αν θέλετε τα πλεονεκτήματα, όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση εντωμεταξύ COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο περισσότερα στο COSMOTE.gr. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Pix Lux.
3: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι.
9: Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
18: Δεν το συναντήσεις.
19: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τι να μου κάνεις τα λαγματιά που λάμπει στο μέτωπό σου? Το ξέρω. Πάνω στα χείλια σου έγραψε ο κεραυνός το όνομά του. Το ξέρω. Μέσα στα μάτια σου έχτισε ένα σαϊτό στη φωλιά του. Μα εδώ στην όκτη την υγρή, μόνο ένας δρόμος υπάρχει. Μόνο ένας δρόμος απατηλός. Και πρέπει να τον περάσεις. Πρέπει στο αίμα να βουτυχτείς πριν ο καιρός σε προφτάσει. Και να διαβείς αντίπερα. Να ξαναβρεις τους συντρόφους σου. Άνθη, πουλιά, ελάφια. Να βρεις μια άλλη θάλασσα. Μια άλλη απαλωσύνη. Αμοργός. Νίκος Γκάτσος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: συγκεκριμένα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Ωραία το παιχνίδι μα, ακούμε φωνέ. Έχουμε, σε περίπτωση που δεν έχετε μάθει τι εξελίξει, έχουμε βρει και άλλη φωνή.
1: Και άλλη φωνή έχουμε βρει.
0: Και οπότε έχει μείνει μία μόνο φωνή για εσά. Αν την εντοπίσετε, αν την καταλάβετε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
1: Για να δούμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε το νέο κύκλο τηλεφωνημάτων. Για να ακούσουμε λοιπόν, ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα και θα σας πούμε μετά ποιες είναι οι υπόλοιπες φωνές.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Αναγνωρίσατε μήπως αυτή τη φωνή?
1: Σίγουρα.
0: Να την ακούσουμε άλλη μια φορά. Προσοχή στη λέξη έντεχνα, ε. Πάμε.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Για την ιστορία να πούμε ότι το πρώτο πάντα το λέει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και τη λέξη μελωδία τη λένε δύο φωνές. Ο Μανώλης Φάμελος που βρήκε μια φίλη ακροάτρια πριν από λίγες μέρες, λέγοντας το όνομά του στην τύχη. Και η Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το Ία. Στο
1: δηλαδή
0: τέλος.
1: Έχετε βρει το Ία και δεν έχετε βρει το έντεχνα που το λέει ένας άνθρωπος, ολόκληρη τη λέξη.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν.
1: Φανταστείτε τι έχουν βάλει. Λέω τώρα εγώ.
0: Για να ακούσουμε μια φορά λοιπόν τη λέξη έντεχνα. Μισό λεπτό. Κλείστε παράθυρα αν είστε στο αυτοκίνητο και δώστε προσοχή.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει το έντεχνα? 500 ευρώ σας περιμένω σε δωροεπιταγή.

0: τελεία λοιπόν. Και καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Να συμπληρώσουμε κάτι που λέγαμε λίγο πριν σχετικά με το παιχνίδι μας. Για να βρείτε τη φωνή που ψάχνουμε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη λέξη έντεχνα, ποιος τη λέει.
1: Αντικείμενο.
0: Και δηλώνετε συμμετοχή για να σας καλέσουμε, να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε τη φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε τώρα στο θέμα της πανδημίας ή μάλλον πάμε στο θέμα της τηλεργασίας.
1: Πανδημίας
0: πάλι. Όχι. Της τηλεργασίας που ξεκίνησε με την πανδημία.
1: Ναι.
0: Εσείς δουλεύετε σπίτι συχνά ή θα θέλετε να δουλεύετε κι άλλο αν δουλεύετε λίγο.
1: Ή σας λείπει εκείνη η περίοδος που δουλεύατε πολύ στο σπίτι.
0: Κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Μία Αμερικανίδα χάρηκε πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησε να δουλεύει στο σπίτι, όταν δεν έπρεπε να πηγαίνει. Ναι, όταν δεν έπρεπε να πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά τη, όταν δεν έπρεπε να ξοδεύει χρήματα στις μετακινήσεις, τα ρούχα, να έμενε σπίτι, τακτοποιούσε το μαγείρεμά τη.
1: Καλά, δεν έβλεπε την αδέλφου ποια ρούχα και ποιο σπίτι.
0: Ναι, ωραία. Και αποφεύγει φυσικά να βλέπει την αδέλφου. Όμως αποφάσισε κάποια στιγμή, όταν άρχισε να νιώθει λίγο περίεργα, άρχισε να κάνει μια έρευνα και να ρωτάει και άλλο κόσμο. Και επειδή είχε τελειώσει και το Harvard, το τη έδωσε μάλλον την ευκαιρία να το ψάξει λίγο παραπάνω και να κάνει μια επίσημη έρευνα και να διαπιστώσει ότι τελικά πολλοί κόσμος που δουλεύει από το σπίτι έχει κάποια προβλήματα έξτρα, καινούργια, ψυχολογικά προβλήματα.
1: Δεν διαχωρίζω και... τη θέση μου από αυτή την Αμερικανίδα.
0: Εντάξει, λέμε τώρα τι βρήκε η Αμερικανίδα.
1: Κομμάτι.
0: Ναι, η Αμερικανίδα λοιπόν βρήκε ότι η τηλεργασία και ιδιαίτερα όταν μένεις μόνος σε αποξενώνει.
1: Α, δεν μου το
0: πεις
1: αυτό στην αρχή.
0: Α, ναι, όχι. Το λέμε τώρα.
1: Για ανθρώπου που είναι μόνοι του, που είναι πολύ συχνό στι Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι. Και ειδικά στα μεγάλα κέντρα.
0: Και όχι μόνο, πλέον και εδώ πια.
1: Εντάξει, υπάρχουν 30 εδώ που... είναι και διαφορά, διαφορετικά δομημένη η κοινωνία, η οικογένεια, η ιστή.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν μένει και μόνο σου, η μοναξιά τη τηλεργασία σε ταλαιπωρεί ακόμη περισσότερο. Δεν αποκλείεται να σε οδηγήσει σε ένα πολύ έτσι δυνατό αίσθημα μοναξιάς, αγωνίας και να αρχίσει σιγά σιγά να αντιμετωπίζεις και άλλα ψυχολογικά θέματα. Εδώ η έρευνα λέει ότι ο κόσμος παίρνει και χάπια.
1: Αυτό περίμενα στην Αμερική για να πάρουν χάπια.
0: Καλά, όχι. Όχι, αλλά στην Αμερική για το οτιδήποτε φτιάχνουν και ένα χάπι. Ούτως ή άλλως. Παρ' όλα αυτά. Η λύση είναι αυτό το.
1: Η λύση ποια είναι, να πάμε ξανά στα γραφεία να βλέπουμε αυτούς που δεν θέλουμε.
0: Όχι, το μισό-μισό. Ναι, λίγο γραφείο, λίγο σπίτι.
1: Α, ναι. Να πάρουμε άλλα χάπια μετά.
0: Αν μένεις μόνος.
1: Παίρνουμε χάπια για τα νεύρα. Αντί να παίρνουμε για τη θλίψη, θα παίρνουμε για τα νεύρα.
0: Αν μένεις μόνος όμως, τα αλήθεια είναι ότι αρχίζεις και θέλεις να έχεις μια αλληλεπίδραση με ανθρώπους. Όχι απαραίτητα με συναδέλφους. Αλλά κάπως.
1: Δηλαδή το φυτά στο γραφείο με την κέντια.
0: Ξέρεις κάτι, πολλοί άνθρωποι ξεγελούνται. Από το σπίτι και από την άνεση του σπιτιού, φορούν διαρκώς φόρμες και δεν θέλουν μετά να βγουν έξω ούτε για να κάνουν.
1: Καλά, αυτό είναι παρέτηση. Δεν μιλάμε ότι αυτό σε ρουφάει. Εννοείται ότι αυτό είναι σαν να σε. Πραγματικά να σου ρουφάει το αίμα και μετά σε ρουφάει και ολόκληρο μέσα σε αυτό. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το θέμα είναι τι χάπια θα πάρουμε.
0: Α, εντάξει.
1: Τελειώσαμε. Ή θα πάμε στο γραφείο και θα πάρουμε τα χάπια για τα νεύρα, ή θα κάτσουμε σπίτι και θα πάρουμε τα χάπια τα άλλα για τη θλίψη. Το θέμα είναι να είμαστε ρυθμισμένοι.
0: Α, πολύ, πολύ ωραίο δίδαγμα. Εντάξει, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Πουλόπουλος, πάμε στα κλασικά μας. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8:46 ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 10 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 8 η ώρα. Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ που μας λέει το εξής. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά, λοιπόν, με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Αυτά λοιπόν, και έχουμε κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
10: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ. 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20%. Το φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
14: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
15: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
16: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη, 10 Ιουνίου σήμερα, η ώρα πάει 9 ακριβώς και έχουμε αυτή την ώρα πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στην κάθοδο. Προσοχή, πριν βγείτε από Ρέντι, πριν βγείτε στο στάδιο Νέα Κεφυλή, εκεί θα συναντήσετε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Εννοείται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα είναι έντονο ούτως ή άλλως, αλλά στην κάθοδο το πρόβλημα ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, όπως βλέπουμε εδώ. Mm-hmm. Και φτάνει μέχρι κάτω στο στάδιο Νέα Κεφυλή. Επίσης, έχουμε κίνηση στο ρεύμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που ζεφύρει και μετά. Στην Κηφισίας πηγαίνουμε σημειωτών από Κατεχάκη μέχρι να φτάσουμε Χαλάνδρη, στην άνοδο. Στην άνοδο της Συγκρού επίσης κίνηση, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Σταδίου. Στην παραλιακή τώρα έχουμε κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά από Φλίσβο και μετά, αλλά και στο ρεύμα προς Λιφάδα, πάλι εκεί στο ίδιο ύψος. Περιφερειακός Καρέα, μποτιλιαρισμένος από Ηλιούπολη και μετά μέχρι να φτάσετε Βύρωνα. Επίσης Μεσογείων, κυρίως στην κάθοδο εκεί στο ύψος του Χολαργού και στην Αλεξάνδρα θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στην άνοδο. Επίσης, η Εθνική Αντιστάσεως, μετά την Γυμναστική και η Ακαδημία. Και εκεί έχετε, θα συναντήσετε κίνηση μέχρι τη Φιλολάου. Αυτό είναι το γνωστό μποτιλιάρισμα το καθημερινό. Καλή δύναμη, κουράγιο, καλημέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης και συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Χαρούλη. Τι λάθος κάνω. Τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 9 και 4. Τώρα πάμε να μοιραστούμε τώρα μια πολύ ωραία ιδέα που μας έρχεται από την Ουάσιγκτον, από τις ΗΠΑ, με ένα παγκάκι. Το παγκάκι της φιλίας και της συζήτησης. Τι σκέφτηκε τώρα, ναι, κάπως έτσι. Τι σκέφτηκε τώρα ένας ψυχαναλυτής. Ότι αν βάλουμε σε ένα παγκάκι ηλικιωμένους ανθρώπους που περιμένουν να ακούσουν εσένα που θες να μιλήσει έναν άγνωστο. Ναι. Να πεις, να μοιραστείς κάτι που σε απασχολεί πάρα πολύ και δεν θες να το μοιραστείς με κανέναν άνθρωπο από τον κύκλο σου και περπατάς μόνος ή μόνη σε ένα πάρκο.
1: Περπατάω στο πάρκο και κάθομαι στο παγκάκι.
0: Και κάθεσαι στο παγκάκι και εκεί σε περιμένει ένας ηλικιωμένος, ένας παππούς ή μια γιαγιά, πρόθυμος και πρόθυμη να σε ακούσει χωρίς να δώσει απαραίτητα συμβουλές και χωρίς να σου κάνει κριτική. Απλά σε ακούει και συζητάει μαζί σου.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι καλό.
0: Εμένα μου φαίνεται ωραία ιδέα.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα εξαρτάται.
0: Εξαρτάται ποιος είναι ο παππούς και η γιαγιά.
1: Πρώτον, δεύτερον, αν είναι σαν αυτούς που πλησιάζουν στο πλοίο για να σου πούνε για την ύφη τους, δεν θέλω να ακούσω.
0: Όχι, δεν είναι. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα τώρα. Μιλάμε για εθελοντική δράση ανθρώπου ξεχωριστά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα.
1: Δεν είναι η κυρία με την τσάντα και το παντοφυλάκι με τα ποδαράκια στο πλοίο.
0: Στην πτήση.
1: Που έρχεται, βάζει τα ποδαράκια πάνω στο κάθισμα και σου λέει για την ύφη.
0: Όχι. Και λύνει τα βρόλεξα σκανδιναβικά. Όχι.
1: Τρελαίνω, είναι η λατρεία μου αυτές.
0: Όχι, μιλάμε για άλλους εθελοντές. Καλά, μπορεί να είναι και εκείνοι εθελοντές. Δεν ξέρει ποτέ. Απλά μιλάμε για εθελοντές που έχουν περάσει από έναν έλεγχο. Μέσα από ένα πρόγραμμα. Εκεί που, και εκεί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον.
1: Σαν τις δαντάδες της γειτονιάς.
0: Σχεδόν.
1: Μήπως είναι πρόγραμμα της Δόμνας.
0: Όχι, προς το παρόν όχι. Είναι όμως άνθρωποι. Που, το συγκεκριμένο πείραμα στη Ουάσιγκτον γίνεται για ανθρώπους μαύρους που ψάχνουν. Που δοκιμάζονται εκεί.
1: Σημαντικό
0: ακόμα και
1: είναι
0: τώρα,
1: ότι.
0: Φυσικά.
1: Όχι μόνο επειδή είναι για μαύρους, δεν το λέω γι' αυτό προφανώς. Αλλά σημαντικό είναι σε κοινωνίες που δεν έχουν. Κοίτα, εμείς μπορεί να έχουμε τη γιαγιά στο διπλανό σπίτι να μιλήσουμε, να χτυπήσουμε. Όχι τη δική μας, μια γιαγιά οποιαδήποτε στην πολυκατοικία.
0: Το κάνουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε πολυκατοικία υπάρχει μια γιαγιά που αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Εννοείται.
0: Α, το κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά νομίζω ότι.
1: Είναι σημαντικό, ναι, ότι.
0: Να μπορείς. Να μιλάς αγνώστος με μια σχετική ασφάλεια.
1: Κοίταξε, αυτοί περιμένουν τα πελατάκια στα παγκάκια. Δηλαδή, άμα δεν είναι κανείς στενοχωρημένος, μένουν χωρίς πελάτη όλη μέρα.
0: Δεν έχω
1: στο
0: ιδέα.
1: Πάρκο.
0: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, από το πείραμα υπάρχει πολλής κόσμος.
1: Τη γιαγιά μου θα υπήρχε ουρά. Έτσι και καθόταν σε παγκάκι στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι, δεν υπάρχουν χαρισματικοί λοιπόν ηλικιωμένοι που μπορούν όντως να σου μιλήσουν και να σου αλλάξουν την οπτική γωνία.
1: Συνήθως αυτοί που σου μιλάνε είναι οι πιο ενοχλητικοί, δεν είναι οι χαρισματικοί.
0: Εδώ λοιπόν θα ψάξουμε τους χαρισματικούς.
1: Ας καθίσουμε στα παγκάκια να βρούμε την άκρη.
0: Ας αφιερώσουμε καταρχάς λίγο χρόνο στον εαυτό μας από το να σκρολάρουμε διαρκώς το κινητό μας με την πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι. Ας αφήσουμε αυτό την πρώτη αντίδραση που είναι σε παρακαλώ μην μου μιλάει κανείς, δεν θέλω να ακούσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Και μπορεί κάπου να κάτσει αλλιώς.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το θέλω να σε δω. 9 και 7 η ώρα πρωινό. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Αρβανιτάκη και το θέλω να σε δω. 9 και 7 η

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κατσιμίχα και το Vals, το Viral Vals των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησα εδώ για τις κασέτες του Μελωδία, για αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 14 η ώρα, θυμίζουμε πως μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.112 ευρώ, αρκεί να έχει στείλει μήνυμα στο 19.600 γράφοντας Win. Αυτό είναι το παιχνίδι, αυτό είναι το χρηματοκιβώτιο. Στέλνετε το μήνυμά σας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά η κλήρωση θα γίνει από την συναδελφό μας εδώ στον Red, την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Και η Πινελόπη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε. Mm-hmm. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε την κλήση. Χάνετε την ευκαιρία.
1: Αμέσως.
0: Αν απαντήσετε όμως, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ.
1: Επίσης, θα κερδίσετε αμέσως.
0: Ακριβώς. Όροι συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία. Το ποσό. Να το σημειώσετε, να το θυμάστε. 9.112 ευρώ. Άντε και σε καλή μαριά.
1: Σε καλή μαριά.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Υπέροχο τραγούδι σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη φυσικά. Είναι το τραγούδι της ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Η στίχη του Ερίκου Θαλασσίνου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης, 9 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Ωχ, και αύριο θα έχει ζέστη και σήμερα.
0: Και αύριο, ναι. Και
1: το Σαββατοκύριακο θέλουμε να κάνουμε ένα ρημαδομπάνιο.
0: Μπορεί να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Πάει στους 30.
1: Παντού εκτός από το Δερβένι. Δερβενάκι.
0: Εντάξει.
1: Ποδηλατάκι, θαλασσίτσα. Τον ηρεύομαι από τη Δευτέρα. Τον ηρεύομαι.
0: Και δεν είσαι η μόνη. Όλοι μας εκεί, το μυαλό μας έχει ήδη ξεφύγει. Να ασχοληθούμε πάλι μια φορά με την Gen Z.
1: Ποια είναι η Gen Z?
0: Ναι, τα παιδιά αυτά που είναι.
1: Τι
0: τώρα...
1: λέμε όλοι για να. Ναι. Και δεν καταλαβαίνουμε πότε ξεκινάει και που τελειώνει η Gen Z. Τι είναι, ποια είναι.
0: Από 18 έως 25, ας το πούμε έτσι.
1: Okay.
0: Και γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτή η νέα γενιά? Γιατί κατά κάποιο τρόπο καθρεφτίζει το που πάμε.
1: Ναι.
0: Και το τι έχει. Τι έχουμε προκαλέσει εμείς τους νεότερους,
1: ναι.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Mm-hmm.
0: Αν έχετε κι εσείς παιδιά στον κύκλο σας, στην οικογένειά σας, σε εκείνη την ηλικία, έχετε παρατηρήσει.
1: Αλλά
0: ότι...
1: και σε εκείνη να μην είναι, αν είναι 16, αν είναι 12, ναι.
0: Εντάξει,
1: 13.
0: Είναι κοντά, κοντά, φυσικά. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν θέλει να τους τηλεφωνούμε. Δεν θέλουν τα παιδιά να.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά θέλουν τη μανούλα να τους παίρνει συνέχεια τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Εννοείται. Και όταν είναι με φίλους, κυρίως.
1: Είναι πολύ χαρούμενα όταν τα παίρνω τηλέφωνα.
0: Ναι, ναι, όταν είναι.
1: Έλα,
0: με φίλους.
1: Έλα ρε μαμά, τι θες.
0: Δεν νιώθουν καθόλου άσχημα.
1: Λέω αγάπη μου, πες μου μανούλα μου, τι ωραία που ακούω τη φωνούλα σου. Ναι. Μαμά, είσαι τρελή.
0: Όχι, όχι. Συνέχισε να το κάνεις εσύ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και
1: απλώς βάλει και στην άκρη μερικά λεφτά.
0: Ναι, μετά τα 20 θα ξεκινήσουν τα παιδιά.
1: Να ξεκινήσουν τα παιδιά.
0: Ναι, γιατί λοιπόν οι νέοι κάθε φορά που δέχονται μια κλίση κριντζάρουν, όπως το λένε και οι ίδιοι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Να απαντήσετε εσείς που κάνουν έτσι τα παιδιά σας. Εμένα τα παιδιά μου είναι πολύ χαρούμενα. Δεν κριντζάρουν καθόλου όταν με ακούνε.
0: Ναι, δίνουν μάλλον μεγαλύτερη σημασία στην ιδιωτικότητα. Λένε οι ειδικοί. Και τα προσωπικά όρια.
1: Μα δε, η μανούλα δεν είναι μέσα στα όρια.
0: Όχι. Ούτε καν. Στην δική μας γενιά ήταν όσους κλείναμε έξω από το δωμάτιό μας. Όταν κλείναμε δυνατά την πόρτα νευριασμένη και βάζαμε τέρμα μουσική.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα συμβαίνει αυτά. Παιδιά είναι το δωμάτιό τους, πρέπει να χτυπήσουν. Yeah. Δηλαδή είναι ο χώρος τους, είναι η ζωή τους.
0: Ναι, προφανώς. Απλά αυτό μετά μετατοπίζεται και στην ψηφιακή τους ζωή. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε, το 70% δήλωσε ότι το κινητό του το έχει στο αθόρυβο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.
1: Και εμείς. Καλά, εμείς κάνουμε εκπομπή γι' αυτό.
0: Τουλάχιστον. Αν κάνεις μια δουλειά που χτυπάει διαρκώς το τηλέφωνό σου, δεν μπορείς να ακούς κάθε τρεις και λίγο το ντριν.
1: Ναι.
0: Περίπου 7 στους 10 παραδέχτηκαν ότι αγνοούν τακτικά κλήσεις από άγνωστους αριθμούς.
1: Εγώ πια. Είναι τόσο σιωπηλή η ζωή μας από το θέμα των ήχων. Που εκνευρίζομαι όταν ακούω κάποιον. Καλά, δεν μιλάμε αυτούς που έχουν ακόμα λαϊκά τραγούδια και χτυπάει πολύ δυνατά. Είναι σαν να παρεμβαίνει κάποιος στον ιδιωτικό μου χώρο. Δηλαδή, όταν είμαι σε μια παρέα ή σε φίλους. Τέλος πάντων, δεν κάνω παρέα με ανθρώπους που χτυπάει το κινητό τους δυνατά, αλλά λέμε τώρα. από κάποιο διπλανό τραπέζι, από κάποιο καφέ δίπλα.
0: Είσαι πλοίο. Είσαι αεροπλάνο.
1: Και χτυπάει δυνατά το τηλέφωνο.
0: Ταράζομαι.
1: Ναι. Έχουμε τόσο συνηθίσει να μην μας να απομονωνόμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα απομόνωσης προσωπικής.
0: Προτείνω πάντως κάποια στιγμή να συζητήσουμε και το εξής. Τι γίνεται όταν άνθρωποι αποφασίζουν να σου κάνουν βιντεοκλήσεις χωρίς να σε ειδοποιήσουν?
1: Καλά, τα έχουμε πει αυτά τώρα. Παιδιά, μην λέμε τέτοια. Η μανούλα όμως μπορεί να κάνει βιντεοκλήσεις.
0: Α, γιατί η μανούλα υπάρχει. Το ξεχάσαμε αυτό.
1: Είναι η ρύθμιση μανούλα. Επίσης, μια μέρα θέλω να μιλήσουμε για το πώς μας έχουν αποθηκευμένους τα παιδιά μας στο κινητό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Αν γράφει μανούλα δηλαδή, αν γράφει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Να μην το δουν οι
1: φίλοι. Mom, mother.
0: Τα μοντέρνα.
1: Όχι. Εντάξει, εξαρτάται. Ή πώς μας γράφουνε.
0: Εννοείς στο κινητό τους.
1: Στο κινητό.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε τη μεταξύ.
1: Όχι πού. Πώς.
0: Ναι, κατάλαβα. Πώς. Ναι, πώς. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε με Ορφέα Περίδη, Φωτοβολίδα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Basil Bar by Pesto Barilla. Το καλοκαίρι στην Αθήνα λοιπόν θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Αυτό μας λέει η Barilla. Καθώς βγαίνει στους δρόμους, έχει ήδη ξεκινήσει και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης το απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Και σημειώνουμε τα ραντεβού μας 12 και 13 Ιουνίου. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, πάμε εκεί και συναντάμε την Barilla, και στις 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη έχουμε ραντεβού στην πλατεία. Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp που πλησιάζει τους νέους με νέα ταυτότητα και δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα λοιπόν και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Ακολουθεί Γιώργος Βράτσος και σύντομη ενημέρωση και συνεχίζουμε εμείς μετά με Φατμέ και Νίκο Πορτοκάλογλου. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλητά της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς απάντηση μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι από ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα 5 μέρες πριν τη λήξη της διορίας. Επεισόδια στο Μπέλφαστ στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη. Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεέ, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα πρωτεύγεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι.
19: Που μας μαθαίνει
0: πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
22: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε ψάχνω, πιστόλα γονικό. Γύρισα και τριγύρισα δρόμους και παράδρομους. Μύρισα και ξαναμύρισα των ανθέων τους αχνούς ισχυρισμούς. Που σε είδαν τάχα να μου κρύβεσαι στον αποξηραμένων περιπάτων τα κατακαλόκερα. Επί τα ίχνη, Ανδρέα Ζερδεβάς. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τετάρτης 9 και 40 πάει η ώρα. Και εσείς σε ποια θέση βρίσκεστε στην οικογένειά σας? Έχετε γεννηθεί πρώτο, είστε το πρώτο παιδί, το δεύτερο ή το τρίτο?
1: Τι πιστεύει κανείς, έτσι όπως μας ακούει?
0: Εγώ το τρίτο για παράδειγμα.
1: Ναι, εγώ το πρώτο.
0: Αλλά τι λέει εδώ μια νέα έρευνα τώρα που με δικαιώνει?
1: Εσένα.
0: Και εμένα και όσους έχουν γεννηθεί, τρίτα παιδιά, όλοι οι
1: δεύτερα. Μπορώ να την αντικρούσω ό,τι και να είναι.
0: Ωραία. Τα μικρότερα αδέλφια, λέει η έρευνα, είναι πιο αδικημένα.
1: Όχι.
0: Η έρευνα το λέει. Οι επιστήμονες. Η σειρά γέννησης μπορεί να επηρεάσει την υγεία. Εντάξει, στην ψυχολογία είναι γνωστό πια. Το λένε πολλοί ψυχολόγοι και μεγάλοι, ότι η σειρά στην οποία έχεις γεννηθεί καθορίζει πολλά πράγματα στη συμπεριφορά σου.
1: Πιστεύεσαι. Καταρχάς, καθορίζει πολλά πράγματα γιατί είναι και η συμπεριφορά των γονιών. Δεν είναι μόνο δική σου, δεν γεννήθηκες έτσι.
0: Αυτό εξυπακούεται ούτως ή άλλως. Τα ευρήματα λοιπόν ερευνών παρουσιάζουν τα δευτερότοκα και τριτόκοτα παιδιά, δεύτερα και τρίτα παιδιά δηλαδή, να έχουν πιο δύσκολη ενήλικη ζωή και χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα πρωτότοκα.
1: Γιατί έχει πάει όλο το καλό στο πρώτο παιδί.
0: Αυτό λένε οι έρευνες λοιπόν. Ότι οι γονείς δίνουν περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο στα πρώτα τους παιδιά.
1: Ευτυχώς δεν έχει πνίσει το μικρό μου το παιδί.
0: Μεγαλώνοντας, τα εμπιστεύονται περισσότερο.
1: Εννοείται.
0: Και θεωρούν τα μικρά παιδιά με το πρόσχημα του χαϊδεμένου παιδιού ή του.
1: Δεν είναι του χαϊδεμένου, είναι του καλύτερου.
0: Όχι, το πρόσχημα του παιδιού που είναι μικρότερο. Ναι, με την έννοια ότι εντάξει, το μικρό, το παιδί είναι μικρό, ας βάλουμε το μεγάλο να κάνει τις δουλειές.
1: Μα το πρόβλημα είναι ότι το μεγάλο παιδί θεωρεί ότι έχει στο μικρό αδυναμία και το μικρό παιδί έχει να αντικρούσει όλα αυτά τα συμπεράσματα των ερευνών. Πείτε μας τέλος πάντων τι γίνεται.
0: Επίσης, τα μικρά παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν όλους τους ενήλικες εντός αγωγικών του σπιτιού.
1: Τα μικρά παιδιά να κάτσουν στη γωνιά τους.
0: Επίσης, λένε οι έρευνες ότι φαίνεται πως οι γονείς αφιερώνουν έως 30 λεπτά περισσότερο στα μεγαλύτερα παιδιά τους κάθε μέρα.
1: Ναι, αυτό μπορεί και να είναι αλήθεια. Εντάξει, το πρώτο παιδί αντικειμενικά. Τώρα, έτσι, όταν έρχεται σε μία. Και δεν είναι μόνο το πρώτο παιδί για το ζευγάρι, που είναι ένας κόσμος που ανοίγεται. Είναι το πρώτο εγγόνι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι.
1: Είναι το πρώτο ανήψη. Το ότι γίνεσαι θεία, που είναι πολύ σπουδαίος τίτλος, ο σπουδαιότερος ίσως μετά τη μητέρα για μένα.
0: Είναι ο πιο cool τίτλος, ναι.
1: Είναι σπουδαίος τίτλος η θεία. Τη φέρουν το βάρος όλης της πρωτιάς. Σε ένα σόι, δεν είναι μόνο χαϊδεμένα. Σκέψου τι γίνεται με τους παππούδες. Το πρώτο. Σκέψου δηλαδή να είσαι και πρώτο παιδί, λέω τώρα εγώ, και να είσαι και πρώτο εγγόνι.
0: Καλά, εντάξει. Πριγκίπισσα.
1: Εννοείται.
0: Οι γονείς, καλό είναι να αφιερώνουν, έστω και με κάποια προσπάθεια, λίγο χρόνο παραπάνω και στα άλλα παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, με τις αδικίες, με τον μπαγλαμαδάκι πήρατε πρωί-πρωί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά αυτή την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με Μίλτο Πασχαλίδη και τον Έρωτα Αρχάγγελο. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9 και 43 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 10 παρά 10 πάει η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα παιδιά που γεννιούνται πρώτα, για τα προνόμια που έχουν και τις αδικίες που υφίστανται τα μικρότερα παιδιά.
1: Γενικά, ένας χαμούλης με το θέμα αυτό,
0: και σας
1: από τα μηνύματα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ναι. Mm-hmm. Συμφωνούμε. Μάλλον είμαστε μοιρασμένοι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Εσύ συμφωνείς, γιατί όλοι αντικειμένοι έχετε μαζευτεί εδώ πέρα.
0: Ναι, εγώ που είμαι το τρίτο παιδί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση πάντως. Θεωρεί πολλοί κόσμος τα τρίτα παιδιά ή τα μικρότερα, εν πάση περιπτώσει, τα πιο χαϊδεμένα ή τα πιο τυχερά.
1: Ναι, δεν πιστεύω
0: ισχύει
1: κι εγώ.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Δεν ισχύει, γιατί οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο τα πρώτα. Τα πρώτα κερδίζουν μια πιο ουσιαστική εκπαίδευση εντός αγωγικών.
1: Εντάξει, από την άλλη, έχουν και μεγαλύτερες προσδοκίες από τα πρώτα. Και αυτό,
0: φυσικά,
1: είναι,
0: και αυτό είναι,
1: είναι κάτι που τα βαραίνει. Επίσης, τα πιο μικρά έχουν. Καλά, τώρα μιλάμε με φοβερές γενικεύσεις, αλλά εντάξει, πάνω κάτω και
0: ναι, από τα μηνύματά τα λέμε. Ναι.
1: Τα πιο μικρά έχουν συνήθως άλοθη για πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν τα πιο μεγάλα. Έλα, μωρέ, μικρό είναι,
0: ναι,
1: αυτό. Αυτό βέβαια είναι μπούμεραν και για το παιδί που πάντα αισθάνεται ότι ξέρεις, υπάρχει μια ανοχή στην κουταμάρα ή στο λάθος.
0: Ναι, ότι θα είσαι πάντα ο χαριτωμένος, μικρότερος,
1: ναι,
0: χαριτωμένος.
1: Αλλά η ζωή σε συντρίβει μετά, γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Δεν βρίσκει κανείς χαριτωμένα τα λάθη σου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Παρά μόνο η οικογένειά σου, αν είσαι τρίτο παιδί. Εντάξει. Ναι, οι πρωτότοκοι βέβαια τρώνε και το μεγάλο ζώο, όπως μας λέει ο φίλος μας ο Ηλίας εδώ σε ένα από τα μηνύματα, ότι έχουν όλα τα προνόμια και μετά τρώνε και το ζόρι.
0: Ότι να μοιραστούν.
1: Ναι, όταν αρχίζουν. Εγώ το μεγάλο μου το παιδί, όταν γεννήθηκε ο μικρός και ήρθε στο σπίτι την πρώτη εβδομάδα, μου είπε, αυτός πότε θα ξαναφύγει να γίνουμε οικογένεια.
0: Εντάξει.
1: Ήταν όλα καλά στην εγκυμοσύνη. Χαιρότανε και τέτοια. Και σου λέει, αυτό ήρθε μια μέρα, κοιμήθηκε.
0: Ωραία,
1: εδώ.
0: Καλά.
1: Ήρθε δύο μέρες, κοιμήθηκε εδώ. Τον βλέπω σε μια καλαθούνα. Μόνο τρώει και κοιμάται. Αλλά θα πιάσει αυτό το χώρο για πάντα. Οπότε ναι, αυτή ήταν η ερώτηση. Και έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Ότι κάποιος έρχεται και τους παίρνει το ζωτικό χώρο και τον αέρα.
0: Ο φίλος μας ο Ηλίας γράφει: τα δεύτερα και τρίτα παιδιά κάνουν πράγματα για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων.
1: Να καταλαβαίνετε. Μας ενοχλούν συνέχεια επίσης. Κάτι
0: ναι,
1: θέλουν να κάνουν για να τραβάνε την προσοχή.
0: Να μην αναπνεύσουμε εμείς, δηλαδή.
1: Να μην μιλάτε. Να κάτσετε εκεί στη γωνίτσα τη σκέψη.
0: Για να μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι δανειζόμαστε, παίρνουμε τα ρούχα σας.
1: Καλά, εγώ είχα τέρατα με τα ρούχα. Επειδή το έχω ξαναπεί, ο αδερφός μου είχε πάντα πολύ ακριβά ρούχα και καλύτερα από τα δικά μου, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έβαζα στο πλυντήριο στους 700 βαθμούς για να τα μικρύνουν, τα φοράω εγώ. Δηλαδή, όλα του τα καλά pullover τα φοράω εγώ. Τα φορούσα εγώ. Γιατί τα έβαζα στους 500.000 βαθμούς. Έκανε εκρήξη στο πλυντήριο.
0: Λοιπόν, με αυτά και με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7. Έρχεται τώρα στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, για χαρά.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
10: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
11: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
12: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
13: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
14: Λίγο πριν η ώρα πάει 10,
5: Οραδέη. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Άντι Κρίστα από τη Γλυκερία και τον Κώστα Μακεδόνα, σιγά σιγά για όλους τους υπόλοιπους που προσπαθούμε να κινηθούμε στους δρόμους Αθήνας. Είδατε, είπα να κοιμηθούμε. Έχω μια θεωρία, κυρίως για τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Είναι σαν ή να μην έχουμε πολλή ενέργεια, θέλουμε λίγο ύπνο περισσότερο, είτε επειδή έτσι η εποχή είναι πιο χαλαρή, λέμε θα προλάβω και 10 λεπτά και ένα τέταρτο αργότερα να ξεκινήσουμε από το σπίτι, θα προλάβω. Γιατί δεν εξηγείται αλλιώς, δεν είναι ότι έχουν αρχίσει και οι μεγάλες ζέστες, δεν είναι ότι έχουμε προχωρήσει στο βαθύ καλοκαίρι, οπότε δεν κρατιόμαστε από το να φύγουμε να ξεκινήσει καλοκαιρινή άδεια. Πάρα πολύ κίνηση σήμερα, θα τα δούμε και αυτά σε λίγο αναλυτικά. Καλά, δεν έκανα και κάποια βαθιστόχαστη έτσι, ανάλυση, δεν έλυσα το συγκοινωνιακό, μια σκέψη λέω και μπορεί κάποιοι από εσάς να συμφωνείτε. Καλημέρα σε κάθε περίπτωση, όπου και αν σας βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πρωινό Τετάρτης, είναι 10 Ιουνίου, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Πιξ Λαξ έρχονται τώρα στον αέρα μας. Με στέλνεις αμέσως μετά Γιάννης Κότσιρας και να μ' αγαπάς. Καλημέρα.

0: έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα στον Κηφισό. Ακριβώς έτσι όπως αυτά είπε πριν λίγο η Ματούλα και ο Δημήτρης, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και, και τη λεωφόρο Ποσειδώνα στο Κηφισό, στην κάθοδο. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα αυτοκίνητά σας. Και στην Κηφισίας έχει κίνηση, αλλά είναι σε μικρότερα κομμάτια και τουλάχιστον μία ροή υπάρχει, κυρίως από το ύψος του Ψυχικού μέχρι λίγο πριν το Δαχτυλίδι στην άνοδο. Είναι πρωινό Τετάρτη, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και το 695-6614-992 πάντα στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας, για τη δική σας καλημέρα, για να κάνουμε παρέα με λίγα λόγια, για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Άλκη στις Πρωτοψάλτη με τα ίσχα βράδια, έτσι όπως τα είπε για τις κασέτες του Μελωδία, Γιώργος Δημητριάδης αμέσως μετά και σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

πρώτη θερμοκρασία έχει ανέβει λίγο στους 29 βαθμούς, βλέπω αυτή τη στιγμή, με πρόβλεψη να φτάσει στους 33. Αύριο, από ό,τι φαίνεται, είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 34 βαθμούς. Προς το παρόν όμως έχουμε πρωινό Τετάρτης, είναι 10 και 27 και σε πολύ λίγο έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Ρένα Κουμιώτη αμέσως μετά με το καινούριο μου φεγγάρι. Καλημέρα.

0: Ματιά σε μελωδία. 99,2.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10.90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2.31 και με 2 τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3.75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Δεν το συναντήσω.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729, 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ξύπνα, τα ριάκια σέρνουν το νερό μουρμουριστά και τα δέντρα σιούνται, γέρνουν και η ψυχή μου πώς βαστά. Αγάπη στον κρεμνό, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Φοβάμαι. Είναι η Θεοδοσία Τσάτσου. Είναι πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία 10 και 41. Και πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Σε δύο μέρες Παρασκευή ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, Και θέλω να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. Για να γίνει αυτό, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.112 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Την κλήρωση Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 θα την κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θυμάστε, δεν το έχετε ήδη ξεχάσει, απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα και λέτε το ακριβές ποσό, 9.112 ευρώ. Μέχρι Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας, κόστος, media, τελανά, SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο Δημήτρης Μπάσης για τη συνέχεια και ο υπέροχος τρόπος που τραγουδάει το σπασμένο καράβι. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
7: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
8: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τρέπουλα της γιαγιάς που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
7: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
9: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
7: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά.
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό.
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι.
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Πιάνω.
14: Πιάνω.
13: Βάζω.
14: Βάζω.
13: Το κεφάλι.
14: Το κεφάλι.
13: Κατεβάζω.
14: Κατεβάζω.
13: Φτιάχνω τα χέρια μου.
14: Φτιάχνω τα χέρια.
13: Και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
15: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
20: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
21: Πιάσε Μελωδία.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

αφιερώσω αυτό το τραγούδι στον καθένα από εσάς ξεχωριστά για το ταξίδι του καθενός μας. Ο Νίκος Πορτοκάλουγλου από την εποχή των Φατμέ, για να πούμε έτσι καλημέρα με μια αφιέρωση. Δηλαδή 11 και 10, πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Σοκράτης Μάλα μας με την πριγκιπέσα του σε λίγο στον αέρα μας. Σταύρος Ζώρας αμέσως μετά και εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Βεβαίως θα ρίξουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

Τα καταφέραμε και φτάσαμε στις δουλειές μας και σήμερα. Το βλέπω γιατί, το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι ο Κηφισός είναι ευτυχώς σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν λίγο. Βέβαια, υπάρχει κίνηση από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια στην κάθοδο και στο ύψος των Κτέλ στην άνοδο σε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Από την άλλη, να αλλάξουμε δρόμο, πάμε στην Κηφισίας από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι στην κάθοδο. Αυτή τη στιγμή έτσι βλέπω ένα μποτιλιάρισμα, όπως και από το ύψος του Γεροκομείου μέχρι και την Πανόρμου. Είναι πρωινό Τετάρτης και είμαστε ήδη στη 10η μέρα του Ιουνίου. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας και είναι το 6-9-5-66-14-9-9-2 στη διάθεσή σας για να κάνουμε παρέα για την επικοινωνία μας. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας μέσω Viber και WhatsApp. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, και αμέσως μετά έρχεται ο Μανώλης Λιδάκης και για να σας συναντήσω. Καλημέρα.

ποίημα του Κώστα Λιβαδίτη, συγχωρώ με αγάπη μου, έδωσε έμπνευση στον Κώστα Λιβαδά για να υπογράψει και να, για να γράψει το. Για να σας συναντήσω, Μανώλης Λιδάκης και μελωδία στα ραδιόφωνά σας 11 και 26. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας, δηλαδή, Γιώργος Βράτσος έρχεται, μας ενημερώνει. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου μαζί, αμέσως μετά με το Ροζ. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικόπτερου Απάτσι από ιρανικό ντρόουν. 6 κατηγορούμενοι για κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με επανέκδοση δεκαετούς πριν την αύξηση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απογοητευτική εικόνα με τα ακαθάριστα οικόπεδα 5 μέρες πριν τη λήξη της διορίας. Επεισόδια στο Μπέλφαστ στον απόϊχο της αιματηρής επίθεσης από μετανάστη. Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα και κτίρια. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Νέες βιταμίνες.
4: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
3: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
5: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
3: Τι εννοείτε?
5: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
6: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
17: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
18: Ρισκάρεις.
17: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
18: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
17: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
18: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
17: Εξαιρετικά.
14: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μόνο τα ψέματα ξεχνάμε. Μόνο τα ψέματα. Ξαπλωμένες λαμπερές και στη σειρά βαλμένες μέσα στο νου μας ανασένουν οι αλήθειες. Μόνο τα ψέματα ξεχνάμε. Έτσι λοιπόν θα σε ξεχάσω. Αναλυθείς ως ήσουνα. Ευθύς. Εξυπαρχής. Μόνο τα ψέματα. Μαρία Σαββάκη.

είναι μεθυσμένη αυτή η καρδιά, είναι υπέροχος ο ρυθμός της. Μεθυσμένη καρδιά από τους Pixlax και μελωδία στα ραδιόφωνά σας πρωινό Τετάρτης. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 9.112 ευρώ το πόσο που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή γίνεται η κλήρωση. Μεταξύ 4 και 5 αυτή την εβδομάδα η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θυμάστε έτσι ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε, να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό. 9.112 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 μπορείτε εντωμεταξύ να στείλετε τη δική σας συμμετοχή εσείς που θέλετε. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους, να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Θυμίζω ακόμα μια φορά το ποσό 9.112 ευρώ για αυτή την εβδομάδα. Κόστος media τελανές μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θέλω να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Άλκης της Πρωτοψάλτη. Για τη συνέχεια, Τράβα Σκανδάλι και αμέσως μετά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Έτσι όπως ηχογράφησε τη Σφεντόνα για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Σας υπενθυμίζω το ραντεβού μας Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό για ένα πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές, η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Σημειώσατε την ημερομηνία Κυριακή 12 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού, ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειάζεστε μελωδία.gr. Πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 12.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα επιβλαψία, γεια σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τη στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που λέει από μέσα του «Και τι δεν θα έδινα για να έχω τη χαρά να βρισκόμουν πλάι σου στην Ισλανδία, στο φως της μεγάλης εκείνη της μέρας και να μοιραζόμαστε τούτη τη στιγμή όπως μοιράζεται κανείς τη μουσική ή τη γεύση ενός φρούτου». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς βρισκόταν πλάι της, στην Ισλανδία. Νοσταλγία του παρόντος. Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία.
0: Σε συζητάν.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα,

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Τώρα δεν με θυμάται πια κανένας. Σκέπασαν τους βωμούς μου δάφνες και φρήγανα. Πικραμύγδαλο, σι έρωτά μου. Ήπια τρία βαρέλια ρετσίνα στη δόμνα χθες για να ξεχάσω. Ρούφιξα τον αλιάκμονα, το σφοδρό βαρδάρι. Οι λιμναίοι οικισμοί της Θεσσαλίας μείναν ξεροί για χάρη σου. Περιμένω 3.000 χρόνια να πεθάνω. Αδύναμος να αποσυνδεθώ τόσο που σ' αγαπώ. Γεννήθηκα την εποχή του χαλκού. Κωστής Μοσκόφ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
12: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Μιλώ με τα ψηλά.
14: Φύλαμε.
11: Πάντα έντεχνα.
14: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
11: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, φέτα ποπ Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Της πάρτης οι πορτοκαλιές, χιόνι. Λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν από τα λόγια σου. Γύρανε τα κλαδιά τους, γιώμησα το μικρό μου κόρφο. Πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιάζονταν. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χθες έλουσα. Χθες άλλαξα. Πού γύριζες? Ποιος γιώμησε τα ρούχα σου δάκρυα και ναραντζάθια? Τη Σπάρτης οι πορτοκαλιές. Νικηφόρος Βρετάκος.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 3. Ωρα δει.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Όλα, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ακούμε μπροστά.
15: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του,

δείπνο του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι πονηρέτο πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Θυμήθηκα όλος τυχαίως κάτι αέρινο που κάμισο δικό σου, όπου τσαλάκωνα τον εαυτό μου. Σκέψη κρυφή που κουλουριαζόταν στα πόδια σου και έφευγε, ελπίζοντας την επόμενη φορά πως θα καταφέρει την καρδούλα σου να γαλινέψει και να σε κάνει πιο ευτυχισμένο κατά μία ψηφίδα στο ένα αχανές αποκοίημα της φαντασίας σου. Ψηφιδωτό πολύτιμο μιας αϊπνίας σου. Λύπης, Μάρθα Μακαραντζή.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
12: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέη.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθεν.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.
3: Θέλει μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί.
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Το παράθυρο ανοίχτηκε και πάλι. Η σιωπή της νύχτας μου ξαναθύμισε κοιμισμένα πλακόστρωτα και περιβόλια και αυτή τη μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει. Δεν ξέρω αν τα μαλλιά σου βουρκώνουν ακόμα, όπως τις νύχτες των περασμένων ανοίξεων. Αν η ψυχή σου αρωματίζει πασχαλιές στα παλιά καλντερίμια. Μα τώρα που έχω ξεμάθει να ερωτεύομαι το πνεύμα σου, τι να σε κάνω πια. Επίλογος, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναϋποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στοίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Πάντα ήθελα να αγοράσω μια λάμπα για το δωμάτιό σου. Όχι πως ήταν σκοτεινό, αλλά να, ήθελα τάχα να σου πω πως ανάβοντας κάθε βράδυ το μυστικό μας, θα μπορούσες να θυμάσαι πως εσύ ζητούσες να σβήνεις τη μνήμη. Την αγάπη την τρέφει το φως. Μαρία Λαγκουρέλη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
10: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μάλλον δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί, πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
10: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχει μάθει όλα να ένα μήλο.
9: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
11: Πάντα έντεχνα.
13: Όλα σε θυμίζουν.
11: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Όσο περνά ο καιρός και προχωρώ βαθύτερα στο ακίνητο φθινόπωρο που μαλακώνει, πλένοντας με φως τα πεζοδρόμια, τόσο βλέπω στη χρυσωμένη δωρεά του ήλιου μια εγκατάλειψη για όσα περιμένω και δεν πήρα. Ερείπια της Παλμύρας, Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
17: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
15: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
18: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
15: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πατίνια και δυο ρούλεμα. Στην καρδιά βάλε πατίνια

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Κάθε φορά που ξαπλώνεις να κοιμηθείς, βγαίνει από το σώμα σου μια κόκκινη καρδιά. Στεκείται αστήριχτη μέσα στο δωμάτιο και ανασένει μονάχη της. Δεν λογαριάζει ούτε τον εαυτό της. Γιατί αυτή τη θρέφει μια συνεχής έκπληξη. Τίποτα και από πουθενά. Όλη αυτή την ώρα σας χαρακτηρίζει ένα μικρό χαμόγελο, καθώς ισορροπείτε πάνω από δύο λεπτές άσπρες κλωστές. Αυτό που είστε υπάρχει πριν από τους δυο σας, ξεχνώντας. Αυτό που προηγείται. Μαρία Λαϊνά.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: φτάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Φύγε, το κορμί σου είναι πολύ υπαρκτό. Τούτη η μουσική που γλιστράει από τα χέρια σου και ανακατεύεται με τη θερμή σου ανάσα, μου αρκεί να γεύομαι της απουσίας σου την αίσθηση. Μου αρκεί να γεύομαι του ιδεατού σου κόσμου την αφή. Μου αρκεί να γεύομαι την αέναη προσδοκία. Η Τεριδόνα 3. Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα,

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένεις άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις

Το τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια,
1: είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου
2: και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας
1: και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
6: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
5: Όχι, γιατί αυτό
6: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
8: Μη μου μιλάς για αγάπη.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
8: Θέλω να με κλείσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης. Στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
3: Θέλει μελωδία.
4: Σε συζητάν.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ο Πατής.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ποια εξαίσια μουσική ξεχύνεται μέσα από το σώμα σου και ποιο γαλήνιο τοπίο σε δέχεται μέσα στα νερά του. Μα δώντας ένα τριαντάφυλλο το χέρι πέρασε δοσμένο στην πιο μυστική ώρα όταν γυμνώνεσαι ολότελα και πέφτεις σαν το λαχταριστό καρπό στην υγρή χλώη. Το πλάσμα Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πρώτη γενή.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία. Τα καράβια μου
2: καίω. Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει κι είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αύριο θα με αναζητήσουν στο ίδιο κορμί και θα με βρουν οι ανόητοι που δεν ξέρουν να δουν την αύξηση στα μάτια μου. Θα με βρουν και θα πιστέψουν πως για το χθες το ίδιο εχμαλωτισμένη είμαι και σήμερα. Οι ανόητοι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τον αξιμέρωμα απ' τ' άλλο και λένε να, η ιστορία αντιγράφεται. Το ποίημα της Κυριακής, Μαρία Λαϊνά.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
5: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν πιστέψεις τα λόγια που φτεροκοπούν σαν αλκιώνες, θα βρεθείς με ένα σου πέταγμα στη χέτη του πηγάσου και θα καλπάζεις, ατίθαση κι εσύ, στην κόψη ενός ονείρου που πρόβαλε και τόφιο βρέθηκε στο σύμπαν. Δέξου λοιπόν, αλκιώνει τα δώρα μου κι έλα, μα μην ξαφνιαστείς. Μόνο λέξεις δαμάζοντας και σημεία στίξεως μπορώ να σου χαρίσω. Κι αν πιστέψεις, Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος. Μη μου λες πως είναι ντροπή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμύρισή μου παίρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας απαγοήτευση ανέμωσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
2: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα φέρει θάλασσα πουλιά και άστρα χρυσά τα γέρι. Να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογελιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Χάρτινο το φεγγαράκι, Νίκος Γκάτσος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενή.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τι ωραία είπες, να συλλέγεις αεροτρόπια και να τα πειθώνεις στο ενύπνιό σου. Να συλλέξουμε λεωφωνήεντα, καταληπτά ή όχι. Να τα διακρίνουμε σε στενάζοντα, διπλόθεμα και ερωτικά. Είναι και αυτή μια μέθοδος όταν οι απορίες χάσκουν. Τα ανεξίτηλα. Μάριος Μιχαηλίδης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.